όπω πόρυβο που ακούω. Είναι από τα παιδιά αυτά που γεννήθηκαν από τα λόγια μου. Αυτά που γεννήθηκαν από το δέρμα μου. Παιδιά τη παράγκα και τη τύχη. Ετοιμάζονται να πάρουν θέση μέσα στο μεγάλο σύννεφο. Η πόλη φοβάται. Δεν της αρέσει η θύελλα.